0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω σαν διφραγκάκι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο εισβολέας στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίου, 3η 23 Ιουλίου. Ο εισβολέας επιστρέφει με τη ξεσηκωτική του ενέργεια στην Τεχνόπολη στο μοναδικό καλοκαιρινό ραντεβού του με το κοινό της Αθήνας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Πο-πο-πο! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
14: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
13: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
14: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
13: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
16: Φτάσαμε κιόλας.
17: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
20: Η ώρα είναι 7.
21: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
22: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως αργά το βράδυ τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα ρεώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον, και τις λεπτομέρειες να μένουν να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν αύριο Παρασκευή. Διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλεί επανακίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Για κείμενο που βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Δήμος Βάρης Βουλιάς Βουλιαγμένης, με ανακοίνωσή του, διαψεύδει δημοσιεύματα που αφορούν τραυματισμό λουόμενης από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσα μου εσύ βαθιά.

0: Νίκος Πορτοκάλλου από τον Πρασιλέιρο. Καλημερίζουμε. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά από τις 7 στο πρωινό της 5ης του μηνός σήμερα του Ιουνίου 18. Θα είναι και βροχερή ημέρα κατά τους μετεωρολόγους. Θα έχουμε διάφορα φαινόμενα. Και από αύριο ξεκινάνε και κάτι ξηροί βοριάδες και ανεβαίνει και ο κίνδυνος για τις πυρκαγιές. Γενικά ζούμε με τους φόβους μας και τους ανανεώνουμε τους φόβους μας. Αυτό είναι το ωραίο. Τώρα μας κυνηγά ένας λαγοκέφαλος. Είναι η εκδίκηση του λαγοκέφαλου. Βγαίνει και σε θρυλεράκι, αλλά λίγο θρυλεράκι κωμωδία. Σαν αυτά τα αμερικανικά με τον Λέσλι Νίλσεν. Ο λαγοκέφαλος, ο οποίος σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν χθες, κυνήγησε μία ηλικιωμένη και την εδάγκασε. Αλλά βγήκε μετά ο δήμαρχος Βουλιαγμένης και είπε: όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος δηλαδή και λέει: μην πιστεύετε ότι ακούτε, δεν είναι τίποτα, δεν έχει φτάσει κάτι σε εμάς. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ο λαγοκέφαλος να επιτέθηκε σε ηλικιωμένη και να μην το μαθαίναμε. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν και μεταδόθηκαν και από κανάλια κτλ. Ο λαγοκέφαλος την εδάγκασε και έκανε κεράματα ηλικιωμένη. Βγήκε όμως η κυρία, θα σας πω τώρα το όνομά της, διότι πρέπει να μας καθησυχάσουν λίγο. Δηλαδή, μας κυνηγάνε και λαγοκέφαλοι τώρα εκεί στα ξαφνικά. Η κυρία Μίλιο από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος και είπε: μην ανησυχείτε, δεν είναι, πάντα είχαμε λαγοκέφαλους. Πάντα δεν είχαμε. Τώρα τελευταία μας ήρθαν. Αλλά πάντα ο λαγοκέφαλος κάνει βόλτες μέσα στη θάλασσα, δεν επιτίθεται αν δεν τον ταΐσεις. Και είπε ότι μόνο σε περιοχές όπου ταΐζουμε τα ψάρια. Υπάρχει μια τέτοια τάση του λαγοκέφαλου να επιτεθεί να φάει πιο γρήγορα. Να πάει να σου δαγκάσει το κομμάτι, μην το πάρει ο δίπλο χάνος και ο κέφαλος. Γιατί υπάρχει ανταγωνισμός και στα ψάρια. Οπότε μην τα φοβάστε. Ξέρετε τι είπε? Να φοβάστε τα jet ski. Αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος από αυτούς τους τύπους που τα παίρνουν και κυκλοφορούν ανάμεσα στους λόμενους. Και έχουμε δει τα πρώτα ατυχήματα.
1: Δίεση 101,3.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Αλλά δεν είναι μόνο λαγοκέφαλοι. Και οι τσούχτρες είναι πολλές. Και βλέπω και στο παρατηρητήριο τσούχτρας υπάρχει τέτοιο. Γίνεται ένας χαμός. Όλο κόκκινα είναι ο χάρτης επάνω. Λένε οι ειδικοί ότι είναι θέμα ρευμάτων. Δεν είναι ότι αυξήθηκαν πολύ οι τσούχτρες. Αυτές οι καλές. Οι μοβ. Ποιες είναι αυτές που είναι, όχι οι φσαλούφες. Οι άλλες που σου αφήνουν και σημαδάκια. Και θέλει και μια φροντίδα μετά. Αυτές έχουν αυξηθεί πολύ. Βλέπω ότι γίνεται χαμός στην Αρκίτσα τώρα. Πού είναι η Αρκίτσα κοντά σας, είναι στην Εύβοια, είναι πού είναι.
1: Δεν την ξέρω.
0: Στην Αρκίτσα. Κάπου είναι η Αρκίτσα. Και εκεί στην Αρκίτσα έχει πολλές αυτή την εποχή. Δεχόμεθα επίθεση ως ανθρώπινο είδος, όπου βαλόμεθα πανταχώθεν που λένε, από διάφορα ζωικά είδη, κατά κάποιους έτσι καλλιεργούμε τους φόβους μας. Λέγαμε για τον καιρό όμως, και σήμερα ο καιρός, επειδή αλλάζει και το βλέπουμε κιόλας έξω, όσοι ξυπνήσετε τώρα το πρωί και κοιτάξτε ψηλά, θα δείτε ότι έχει λίγο φθινοπορεινό σκηνικό. Θα βρέχει σήμερα σε διάφορες περιοχές και στα νότια της Αθήνας, να ξέρετε, γιατί έχουμε και ακροατήριο δυνατό στα νότια. Και η αστάθεια του κυρίου αναμένεται να συνεχιστεί ως αργά το απόγευμα. Από το βράδυ το γυρνάει και μετά από αύριο θα έχουμε τους ισχυρούς ανέμους μέχρι και 7 μπουφόρ και τις επόμενες ημέρες, που δημιουργούν και αυτές και αυτοί οι άνεμοι, αντί να μας δροσίσουν, δημιουργούν πάλι φόβους για πυρκαγιές. Έχουμε γεμίσει φόβους. Αυτή είναι η ουσία. Εδώ Δίες 101,3 για να ξεκινήσουμε και τα δώρα μας, και έχουμε θέατρο Πέτρα, Σοκράτης Μάλα μας, 5 διπλές για την τρίτη sold out συναυλία του, είναι την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Οπότε αν θέλετε να στείλετε μήνυμα να μπείτε στην κλήρωση, Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα Μάλα μαζί Σοκράτης, ό,τι θέλετε, αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά.
2: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Να πούμε ότι το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει και από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες, επαγγελματίες από όλα τα πεδία, με κεντρικό μήνυμα επίκεντρο ο άνθρωπος. Ξεχωρίζουμε Γιάννη το Κούμπο, Εμμανουήλ Καραλή, Κάρεν Χάου, Γκάρι Κασπάροφ, Κατερίνα Βρανά, Έρικ Νά, Μάρκ Μαζάουερ, Φραντσέσκα Ρώση και πολλούς άλλους. Πληροφορίες στο snfnostos.org.

0: Αλλά τι να σου κάνει και ο λαγοκέφαλος, τι να σου κάνει και η τσούχτρα, τι να σου κάνει και ο λύκος μπροστά στο σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η μεγάλη φόβη μας. Ο μεγάλος μας φόβος είναι το τι θα αντικρίσουμε στα ράφια. Δεν είναι ο λύκος, δεν είναι η τσούχτρα, δεν είναι ο περίφημος λαγοκέφαλος. Το pet της θάλασσας. Εδώ έχουμε άγριες καταστάσεις. Γι' αυτό και χθες. Για ανέβασα ακούστικος, κάτι γίνεται με το ακούστικος. Ναι, γι' αυτό και χθες ο πρωθυπουργός παρουσίασε το πόσο κάνει, όχι το πόσο πάει. Γιατί το πόσο πάει έχει άλλη έννοια. Το πόσο κάνει είναι καινούργια πλατφόρμα όπου μπαίνεις και βλέπεις τιμές, κάνεις και συγκρίσεις. Γενικά περνάει η ώρα πολύ ευχάριστα. Μην μπαίνετε συνέχεια στο social και στα TikTok. Μπείτε στο πόσο κάνει. Θα δείτε ωραία πράγματα. Θα έχει και σύγκριση με τιμές εξωτερικού. Δηλαδή. Πόσο έχει στην Ελλάδα, πόσο έχει στην Γαλλία, πόσο έχει στην Ιταλία. Είναι και ένα ταξίδι έτσι, οικονομικό ταξίδι σε χώρες της Ευρώπης. Παντού, ορίστε.
1: Και σε μισθούς θα έχεις.
0: Σε μισθούς όχι, το μισθό τον ξέρεις. Μισθούς μπορείς να βρεις από άλλη πλατφόρμα. Δεν είναι ανάγκη να ανεβάσουμε και τέτοια πλατφόρμα. Εμείς θα σας δείξουμε πόσο έχει στις άλλες, γιατί μάλλον λένε από το οικονομικό επιτελείο, από ό,τι κατάλαβα, για να δείτε ότι κι αλλού ακριβά είναι, όχι για να σας πάρει από κάτω. Γι' αυτό βάζουν και τις τιμές στα ξένα καταστήματα. Αλλά είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν είναι δυνατόν, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές αυξήσεις τιμών. Θα μου πεις, είσαι πρωθυπουργός 7 χρόνια. Ναι, μπορεί να μην ήξερες, δεν ξέρω. Αλλά τώρα τα πήρε, γιατί έρχονται και εκλογές, είναι και το επικοινωνιακό κομμάτι και ξαφνικά ανακαλύψαμε τη μεγάλη ακρίβεια και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορείς τώρα να λες, δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο ακριβές οι τιμές. Οι τιμές είναι ακριβές εδώ και καιρό και κάποτε λέγανε ότι φταίει η Ουκρανία, φταίνε τα στενά του Ορμούς, φταίει το ένα, φταίει το άλλο. Μόνο το δικό μας το κεφάλι και η εσχροκέρδεια δεν έφταιγε, αλλά να τώρα που γύρισε το πράγμα.
2: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Θα περιηγηθώ στο πόσο κάνει, να σας πω εμπειρίες. Είναι ωραία εμπειρία και αυτό. Άμα δεν πάτε διακοπές το καλοκαίρι που οι περισσότεροι λένε ότι δεν θα πάνε, μπείτε στο πόσο κάνει, ένα ταξίδι είναι και αυτό. Τα χρόνια μας πολλά στην Αλίνα, τον Έρασμο, το Λεόντιο θα τα πούμε σε λίγο.

0: Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, ο φίλος του Μάνη στο μικρόφωνο εδώ στον DS 101,3. Αν σας ενδιαφέρει και το Μουντιάλ, είχαμε αγώνα το πρωί 4 ώρες. Τι ώρες είναι αυτές που παίζουν? Δεν μπορούμε να δούμε Μουντιάλ. Κάθομαι και βλέπω τα καλύτερα στιγμιότυπα κάθε απόγευμα για να δω τι έγινε. Έχουν μπει καλά γκολάκια, να πούμε έτσι. Η Κολομβία ενίκησε το πρωί το Ουσμπεκιστάν με 3-1. Παίζει το Ουσμπεκιστάν στο Μουντιάλ και εμείς απέχουμε, ρε γάμο. Το Ουσμπεκιστάν είναι στέπα. Δεν είναι τώρα να πηγαίνει σε Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά πήγε, έβαλε και το πρώτο γκολ και έχασε μένα, αλλά μια χαρά για τον Ουσμπεκιστάν. Μια χαρά τα πήγε και έχουν βοσκάνε. Έχει πολύ, πολύ βοσκή εκεί, πολύ ΟΠΚΠ. Έχει πρόβατα, έχει κατσίκια. Έχει και τις καμήλες τις καλές, τις δικάμπουρες, τις βακτριανές, τις φτιαγμένες. Όχι τις άλλες μονοκάμπουρες, δικάμπουρη καμπίνα έχει το, καμήλα έχει το Ουσμπεκιστάν. Και το βράδυ, 11, ξεκίνησε. Με πήρε λίγο, δεν το είδα. Έπαιζε η Αγγλία με την Κροατία. 4-2 οι Άγγλοι τους Κροάτες. Αυτό πρέπει να ήταν ματσάρα. Θα κάτσω το δω το απόγευμα πάλι τα κυριότερα. Σήμερα είπαμε, γιορτίζουν ο Λεόντιος, η Αλίνα. Είναι Λεοντίου και τον σύναυτο Ιπατίου και Θεοδούλου και ο Ιπάτιος και η Ιπατία, από ό,τι κατάλαβα, εορτάζουν. Ο Λεόντιος ήταν ο δικός μας Έλλην της εποχής, ο οποίος εμαρτύρησε. Και από ό,τι βλέπω τώρα είναι και Ιωαννικίου, Μητροπολίτη Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας. Η Καθολική Εκκλησία έχει και αυτή το Λεόντιο, τον Ιπάτιο και το Θεόδουλο. Και είναι και η μέρα κατά της ρητορικής μίσους. Ό,τι χειρότερο, το ζούμε τώρα μέσα στα social. Μια άρρωστη κατάσταση, αρρωσταίνει πραγματικά και έχει καθιερωθεί η μέρα ακριβώς γιατί αυτή η ρητορική μίσους οδηγεί σε καταστάσεις πολύ δυσάρεστες και αρνητικές. Σύμφωνα με το Cambridge, η ρητορική μίσος είναι ο δημόσιος λόγος που εκφράζει μίσος ή ενθαρρύνει τη βία προς ένα άτομο ή μια ομάδα με βάση χαρακτηριστικά όπως η φιλή, η θρησκεία, το φύλο ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Από μίσος έχουμε πάρα πολύ. Μας περισσεύει κιόλας.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και σου λένε ελευθερία γνώμης, έχουμε δημοκρατία. Τι θυμούνται τη δημοκρατία εκεί όταν είναι για μίσος?

0: 3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου και δεύτερη συναυλία Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park, the place of happiness.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: People have Repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια στάγη.

0: ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
3: Λάμπη!
2: Στις 18 Ιουνίου.
4: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
5: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
2: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
4: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
6: Εγώ πάντα ακούω.
4: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
2: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
7: Χαρά στο πόνσο.
2: Το Ιστορή 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, αστάω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
14: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
15: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
14: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
15: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
14: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
15: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
14: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
15: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Το ελεφαντάκι του Τεμπελιδράκου. Ο Φίβος Δελιβοριάς ήταν αυτός και ένα παιδικό τραγούδι που δεν είναι μόνο παιδικό και έχει πολύ σκληρές μνήμες μέσα. Εδώ Δίες 101,3, καλημερίζουμε και πάλι, είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης, ο μήνας είναι στη 18η ημέρα του, ο Κώστας Εμμανουλίδης είναι στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Έχουμε και τέσσερα ζώδια, να ξέρεις, α, είσαι μέσα εσύ. Είσαι μέσα. Είναι Λέων, Υδροχόος, Κριός και Καρκίνος. Αναμένεται να προσελκύσουν πίστη, αγάπη, οικονομική αυθονία. Γιατί η Αφροδίτη βρίσκεται στο Λέοντα και θα είναι εκεί μέχρι τις 9 Ιουλίου. Μετά αναχωρεί όποιος προλάβει είναι. Πάμε πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1865 πεθαίνει ο Ζάπας. Όχι ο Ζάπα, ο Ζάπας. Όχι ο Φράγκο, ο Ευάγγελος. Μέγας ευεργέτης, γιατί με τη διαθήκη του όρισε να κτιστεί το Ζάπιον Μέγαρον, χρηματοδότησε τη θεσμοθέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων ανά τετραετία, έκανε και εκθέσεις βιομηχανικές, εμπορικά προϊόντα, να μας εκβιομηχανίζει ο Ζάπας δηλαδή, και έκανε τις Ζάπιες Ολυμπιάδες. Αυτές ήταν κάτι σαν νεότερες Ολυμπιάδες που ξεκίνησαν από τον Ζάπα, αποτέλεσαν τον πρόδρομο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Έκανε δουλειά δηλαδή ο Ζάπας και άφησε και χρήμανε το... γονιμοποιήσουμε. Με το Ζάπιο, οκ, okay, πάνε να το κάνουν διάφορα. Αλλά νομίζω ότι το Ζάπιο, η διαθήκη του Ζάπα, έλεγε μέσα ότι δεν πρέπει να πουληθεί, να γίνει εμπορικό αντικείμενο κτλ. Ήταν μόνο για σκοπούς παιδείας της νεότερης Ελλάδος. Και επίσης, σαν σήμερα, το 1943, η κατοχική κυβέρνηση Ράλι ιδρύει τα τάγματα ασφαλείας. Προτείνω για άλλη μια φορά, γιατί πάνε κάποιοι να τα... νομιμοποιήσουν σε εισαγωγικά και τα τάγματα ασφαλείας. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να διαβάσετε, για άλλη μια φορά το λέω, το βιβλίο του Μενέλαο Χαραλαμπίδη, «Οι Δοσύλλογοι». Και εκεί θα καταλάβετε πολλά και από αυτά που δεν μας έχουν πει. Και θα δείτε ότι ακόμα υπάρχουν κρυμμένα αρχεία, απόρριτα αρχεία, που δεν έχουν βγει από την κατοχή, από το Υπουργείο Εσωτερικών, την ασφάλεια κτλ.
1: Όταν ακούτε...

0: επιτυχία. Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και θέατρο Πέτρα Σοκράτης Μάλα μας 5 διπλές για την τρίτη sold out συναυλία του 24 του μήνα. Δίεση και ενώ ονοματεπώνυμο και το mail σας, Μάλα μας γράψτε δίπλα και αποστολή στο 54301.

0: Η Ιουλία Καραπατάκη σε ένα τραγούδι του Ρέστι Ντάντου για τη γυναικεία χειραφέτηση. Βλέπουμε τι συμβαίνει, βλέπουμε πόσες γυναικοκτονίες έχουμε, πόσες δολοφονίες γυναικών. Η Ιουλία Καραπατάκη ήταν και στο Χελμό το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε όσοι ενδιαφέρεστε να ανεβείτε εκεί στα ψηλά που θα είναι πολύ ωραία. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δούμανος στο μικρόφωνο εδώ στον Δίες 101,3. Είναι ωραία τα βουνάκια, δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε και πρώην πρωθυπουργοί, παρακαλώ. Γιατί μίλησε ο Κώστας ο Καραμαλής. Μίλησε σε αποφύτους κολεγίου της Θεσσαλονίκης και πραγματικά μόνο stage diving δεν έκανε, τους τα έδωσε όλα. Και είπε στους νέους, οι οποίοι παρεπιπτόντως είναι και απογοητευμένοι. Έχω έρευνα, θα την πούμε μετά, για το πώς αντιμετωπίζουν, μάλλον πώς σταχυολογούν την κατάσταση στην Ελλάδα, έτοιμοι να φύγουν. Είναι, τέλος πάντων. Ας μιλήσουμε για αυτούς που έχουν μείνει και θα μείνουν εδώ. Σκοπεύουν να μείνουν. Για αυτούς μίλησε ο Κώστας. Ο Καραμαλής είπε: αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, και τις ταβέρνες, αλλά δεν το είπε. Τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους, ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σε όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία. Είπε ο Κώστας ο Καραμαλής, παρακαλώ, ο δεύτερος, έτσι. Ο δεύτερος. Επικαλέστηκε και Λουκιανό. Να μας έχει ο Θεός καλά. Μου έρχονται λίγο στο μυαλό μου κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού και Λεγδόνη. Θα μας πάρει τη δουλειά αυτός στο τέλος. Είπε: στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και στα πάρτι λέμε ναι. Και το είπε ο Κώστας ο Καραμαλής. Αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, τώρα μπορεί να κρίνεις πρωθυπουργία και τα λοιπά. Στην προσωπική του ζωή δεν έχει προκαλέσει ποτέ. Είναι πολύ χαμηλών τόνων γενικώς. Όλη η οικογένεια έξω από την πολιτική κριτική. Έχουμε και Blue Fast Ferries. Πειραιάς Ρόδος, εισιτήρια για δύο άτομα σε καμπίνα μετεπιστροφής. Εξαιρείται περίοδος 12 εβδόμου με 25-8. Αν θέλετε να τα διεκδικήσετε, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο. Blue Star Ferries και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Και πάμε τώρα για το Pesto alla Genovese, για την Barilla, για τον Basil Bar by Pesto Barilla. Η επόμενη στάση και τελευταία είναι 19-20 Ιουνίου στην κεντρική πλατεία στη Νέα Σμύρνη. Basil Bar by Barilla. Μια βόλτα, μια δοκιμή και θα μας θυμηθείτε.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Δελτίο ειδήσεων στις 8. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουνίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
1: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
1: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
1: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Μητέρα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
18: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
20: Η ώρα είναι 8.
21: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
22: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Ιρανός ομολογός του υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες το βράδυ το μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματα της σε εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλεί επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Για κείμενο που βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με ανακοίνωσή του, διαψεύδει δημοσιεύματα που αφορούν τραυματισμό λουόμενης από λαγοκέφαλο σε παραλία της Βάρκιζας. Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Η στίχη, παρακαλώ, είναι του Μιχάλη Γκανά, του ποιητή Μιχάλη Γκανά. Με την καλημέρα μας, είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης, στη 18η ημέρα του Ιουνίου, προσπαθώντας να δούμε Μουντιάλ. Δεν το βλέπουμε γιατί τέτοιες ώρες που παίζουν. Είδα λίγο την Πορτογαλία με το Κονγκό. Δεν τον πρόλαβα. Εκοιμήθηνα, αλλά μου λέει ο Κώστας εδώ ότι ήρθαν ένα-ένα. Ο Ρονάλντο, ναι, όντως ο Ρονάλντο είναι αυτός, ρε παιδί μου, που περιμένει την μπάλα και μουρμουρίζει και γκρινιάζει συνέχεια και δεν του αρέσει τίποτα. Σε αυτή τη σύγκριση με το Μέση, δηλαδή, ο άλλος έριξε τρία. Ο Ρονάλντο τίποτα. Πάλι περίμενε. Παλτούδια, μην το λες, δεν είναι ωραίο πράγμα. Εντάξει, έχει κάνει μια κάποια καριέρα. Αλλά τέλος πάντων, άμα δεν μπορείς, πάρε το χρυσό παπί, ανέβασε την Τζορτζίνα και φύγεται. Δεν είναι ζήτημα να κάθεσαι να μουρμουρίζεις, κάθεσαι σε ένα σημείο και μουρμουρίζει. Δεν είναι ωραίο. Είναι σαν αυτούς τους περίεργους στα καφενεία έχει γίνει. Ο άλλος τρέχει, βάζει γκολάκια. Οπότε σε αυτή τη σύγκριση, αυτό το Μουντιάλ, ο Ρονάλντο προς το παρόν είναι χαμένος. Περιμένουμε τη βελτίωση αν προχωρήσει η Πορτογαλία, γιατί δεν το πολύ βλέπω έτσι όπως την είδα χθες. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο. Θεύλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Εδώ στον Δίες 101,3. Τα χρόνια μας πολλά. Στο Λεόντιο, τον Ιπάτιο, το Θεόδουλο εορτάζουν σήμερα. Θα το βρείτε και σε θηλυκή εκδοχή, οπότε μην το χάσετε. Έχουμε και ειρήνη. Το υπέγραψε μόνος του χθες ο Τραμπ. Είπε: κάνω ειρήνη εκεί με τους άλλους ηγέτες που μπήκε μέσα στη G7 και είπε: είμαι ο πιο όμορφος και είμαι και αφεντικό εγώ. Αυτά είπε και μπήκε πολύ σοβαρός. Και μπήκε και υπέγραψε μόνος τον μνημόνιο, στο οποίο μάλλον τα δίνει όλα. Δεν το λέμε εμείς, το λέει το CNN. Ότι τα παραχωρεί όλα στους Ιρανούς και ούτε χρονοδιάγραμμα υπάρχει για τα πυρηνικά ούτε τίποτα. Ανοίγουν τα στενά που ήταν ανοιχτά πριν κάνει ό,τι έκανε, αλλά τώρα το παρουσιάζει σαν μεγάλο επίτευγμα. Δεν ανοίγουν μόνο τα στενά. Έρονται και οι κυρώσεις κατά του Ιράν. Για ανθρώπινα δικαιώματα και για τη γυναικεία καταπίεση δεν ακούσαμε τίποτα. Είπε είναι πραγματιστές οι μουλάδες. Δεν είναι καταπιεστικοί δηλαδή. Τα ξεχνάμε όλα αυτά πάνω στα οποία στείνουμε ένα αφήγημα επίθεσης.
1: Όταν ακούτε

0: Στους δρόμους. Η κάθοδος του Κηφισού κυρίως έχει πρόβλημα από την Αττική Οδό μέχρι και την Ιερά Οδό. Περίπου σε αυτό το ύψος, τα άλλα είναι διαχειρίσιμα. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο. Θα φίλους δουμάνους στο μικρόφωνο εδώ στον DS 101,3 που χθες έχουμε να ασχολούμε. Θα να μην μπαίνουμε στα TikTok και αυτά. Μπαίνουμε στο πόσο κάνει. Το πόσο κάνει, το γράφουν και με ξένα, με αγγλικά, οπότε μπορείτε να το προφέρετε και λίγο να κάνετε ότι δεν είστε από εδώ. Είναι μια πλατφόρμα σύγκρισης προϊόντων. Παρουσιάστηκε χθες και από τον Πρωθυπουργό. Έκανε και δηλώσεις ο Υπουργός. Είπε στην ουσία ο Πρωθυπουργός, είπε δεν αντέχεται τόση ακρίβεια. Τώρα ήρθα και θέλω να ξαναφύγω. Κάπως έτσι το είπε. Τι θα γίνει με την ακρίβεια, σαν και εμάς είναι. Και διαρωτάται κι αυτός. Και μπαίνουμε τώρα στο πόσο κάνει για να δούμε γιατί είμαστε τόσο ακριβοί. Διότι σου δίνει και τη δυνατότητα σύγκρισης με το εξωτερικό. Να σε πάρει ακόμα πιο πολύ από κάτω. Να δεις πόσο κάνει, γιατί βλέπω εδώ παραδείγματα, ας πούμε, καθημερινή έχει το παράδειγμα ενός προϊόντος, είναι βρεφικό γάλα πολυεθνικής, ίδια συσκευασία, το ίδιο πράγμα, ίδια φατσούλα η μορουδίστηκε απ' έξω και από μέσα ο πόνος. Στα ελληνικά σούπερ μάρκετ 26,76 ευρώ. Στο Βέλγιο 19,36. Στην αδελφήν Κύπρο 21,19. 38% φθηνότερα δηλαδή από την Ελλάδα. Άρα το να αναρωτιέσαι μετά από 7 χρόνια πόσο κάνει, δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ζήτημα είναι γιατί κάνει τόσο, πώς θα το κάνουμε να μην κάνει τόσο, όχι πόσο κάνει. Το πόσο κάνει το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει, είναι η καθημερινότητά μας στα σούπερ μάρκετ. Αλλά σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις στο καλάθι προϊόντα και να δεις πόσο έχω, να βρεις τη φθηνότερη εκδοχή. Έχεις το Κιλκής, ας πούμε. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει ωραία φέτος το Κιλκής. Έφυγες για Κιλκής να την πάρεις. Και από κάτω ακριβώς η καθημερινή. Έχει και το παράδειγμα του κατακεφαλήν ΑΕΠ. Και αυτό πονάει, διότι το χαμηλότερο κατακεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν Ελλάδα και Βουλγαρία. Μαζί ήμαθα με τους γείτονες Βούλγαρους. Αλλά το κακό ποιο είναι, το δύσκολο για μας, ότι εμείς παραμένουμε εκεί, ενώ Ρουμάνοι και Βούλγαροι ανεβαίνουν συνεχώς και όπου να είναι θα νιώσουμε την ανάσα τους και όχι μόνο την ανάσα, και τον αέρα της προσπέρασης.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Αλλά το πιο σκούρο, το πιο γκρίζο κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας είναι οι νέοι. Και όταν βλέπεις τους νέους και δεν έχουν ελπίδα, εκεί είναι τα δύσκολα. Όσο και αν επικοινωνείται η ελπίδα, όσο και αν επικοινωνείται η χαρά, και όσο και αν κάποιοι λένε ότι οι μίζεροι δεν περνάνε καλά εδώ, οι άλλοι είναι μια χαρά και μας παίρνει προς τα κάτω η μιζέρια. Υπάρχει έρευνα που έγινε στους νέους και προσέξτε τα ποσοστά που δείχνουν και την πραγματικότητα. Και όταν οι νέοι, το ξαναλέω, δεν αισθάνονται όπως πρέπει να αισθάνονται, η χώρα πάει στα βράχια με άλλο τρόπο από ό,τι παλιά, αλλά πάει. Το 34% δήλωσε ότι οι ευκαιρίες δίνονται μόνο σε όσους έχουν γνωριμίες. Μόλις το 9% πιστεύει ότι υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες για όλους. Μιλάμε για τους νέους, έτσι. Μια καταραμένη γενιά που έτυχε μέσα στα πιο δύσκολα και δεν βλέπει φως, δεν βλέπει ελπίδα. 8 στους 10 λοιπόν θεωρούν ότι η Ελλάδα δεν προσφέρει ίσες δυνατότητες, αλλά μόνο σε όσους έχουν γνωριμίες και χώνονται η τρούπα του βουτσά. Και ένα στους τρεις, και αυτό είναι το πολύ άσχημο, δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανένα θεσμό και ιδιαίτερη ανησυχία, εδώ πρέπει να επικεντρώσουμε, προκαλούν τα στοιχεία για την ψυχική κόπωση. Στους νέους, που έπρεπε να είναι στα πάνω τους, μόνο έχοντας την νεότητα μέσα τους και έξω τους, το 41% δηλώνει ότι νιώθει πολύ συχνά συναισθηματικά εξαντλημένο, το 33% αρκετά συχνά, το 17% μερικές φορές και μόλις το 6% είναι τρομερός ο αριθμός, σπάνια εξαντλημένο συναισθηματικά και το 3% καθόλου. Από εκεί αντιλαμβάνεσαι και την κατάσταση σε μια νέα γενιά που θα έπρεπε να είναι ο κινητήρας μιας χώρας, η μηχανή της. Συνολικά, πάνω από 7 στους 10 νέους δηλώνουν ότι βιώνουν συχνά συναισθηματική εξάντληση λόγω της καθημερινότητας. Αυτή είναι η κατάσταση. Η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές τιμές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μονμάρτι. Σας στέλνουν λοιπόν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε συνδρομητές, μπαίνετε στο Nova.gr, δηλώνετε συμμετοχή. Αν δεν είστε, γίνεστε και μπαίνετε στην κλήρωση.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πάμε και Ρώμη, έχουμε και εμείς ταξίδι και ωραίο ταξίδι στη Ρώμη με την ποιότητα και τη σιγουριά του Versus Travel. 1 με 5 Αυγούστου όλα πληρωμένα, 1000 ευρώ μετρητά και όχι μόνο Ρώμη και Βατικανό και Φλωρεντία θα πάτε. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Ρώμη, αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά, όροι προϋποθέσεις δίεση.gr. Και η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα φρόλουτρα και κρεμουσάπωνα Σεπτόνα. Dermasoft. Αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς του 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές τους ίδιους. Στην Ελλάδα έχει 5 ξεχωριστά αρώματα στα φρόλουτρα, 4 ξεχωριστά αρώματα στα κρεμουσάπωνα. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση Σεπτόνα. Dermasoft.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Διέση 101,3. Ο Διέση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
2: Τι μπάνιο.
3: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
2: Τι μπάνιο.
3: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
0: Διέση 101,3.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
6: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι!
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
4: Happy Mastercard Day!

0: μαντιλιακό σου.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με Αλκίνο επιστρέψαμε, καλημερίζουμε και πάλι τόσες εφευρέσεις, τόσες δηλώσεις για το μέλλον του ανθρώπου και εγώ κόλλησα σε μια εφεύρεση κινέζικη και θα σας πω τώρα, προηγουμένως να πω και να κάνω το, πώς το λένε, το lead-in, το spoiler. Βγήκε χθες ο Μπέζος και είπε ότι πρέπει να πάμε στον Άρη και πρέπει να πάμε στο Φεγγάρι και προηγείται το Φεγγάρι, γιατί στο Φεγγάρι μπορούμε να στήσουμε καταστήματα που θα πάρουν όλη την περιβαλλοντική. Μόλις θα την πάνε στο Φεγγάρι και εμείς θα αναπνέουμε καθαρό αέρα στη γη. Αυτά μα τα λέει ο άλλος ο Μπέζος, ο Γιάννης, στο σύριαλ τα προκαλούσε γέλιο. Τα λέει ο Τζεφ και τα λέει πολύ σοβαρό και λέει ότι πρώτα να πάμε όμως στη Σελήνη και μετά στον Άρη. Μην το πάρουμε μόνο κοπανιά, γιατί να κάνουμε το πρώτα, να έχουμε το λεβέντι, τον παλιό το λεβέντι της Εθνικής, να σταματάμε να κάνουμε ανεποδέσμο και μετά πάμε στον Άρη. Αλλά εκεί να πάμε όλη τη μόλυνση την ανθρώπινη. Εκεί θα γίνουν τα νέα εργοστάσια. Δηλαδή θα σου λέει, θα περιμένεις την παραγγελία και θα σου λέει τώρα έρχεται, τώρα τη φορτώνουν από Φεγγάρι και κατεβαίνει από Σύριο. Αλλά αυτή η εφεύρεση που μένα μου έκανε έτσι πολύ, με άγγιξε, είναι αυτή η λεκάνη που σου έρχεται. Την έκαναν οι Κινέζοι, γιατί εκείνα είναι το μέλλον, το ξέρουμε. Αυτή η λεκάνη, κανονική λεκάνη, το αλέτ. Ναι, και τη φωνάζει και σου έρχεται. Έρχεται όπου είσαι. Ναι, είναι το, η εξέλιξη του Ποποβρυσακίου, αν το θυμάσαι. Είναι το αυτό, αλλά έχουν φροντίσει οι Κινέζοι. Αυτή έχει 3.700. Καλά είναι. Καλά είναι γιατί όπου να πας, έρχεται.
1: Σφυράς,
0: τύπο δεν σφυράς, τη φωνάζεις με το όνομά της, τη λες κάπως, Καλλιόπη θα την πεις και έρχεται η Καλλιόπη κατευθείαν και όχι μόνο έρχεται, καθαρίζει, κάνει, ρίχνει αρώματα και τα...
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και σας σήμερα πεθαίνει και ο Ζωζέ Σαραμάγκου, που είχε πει: είμαστε περισσότερο τα ελαττώματά μας παρά τα προσόντα μας, και ότι μέσα μας υπάρχει κάτι που δεν έχει όνομα. Αυτό το κάτι είναι που είμαστε.
1: Δίεση 101,3.

0: Τα χρόνια μας πολλά και στη Μαρία που έχει γενέθλια, την καλημέρα μας και στην κυρία Μέρη, εδώ 101,3. Λέγαμε για τους Κινέζους ότι έχουν φύγει πολύ μπροστά και έκαναν και τηλεκάνη που σου έρχεται και έχει και χέρι μέσα, να το προσέχετε αυτό, γιατί κάνει διάφορα, το χέρι καθαρίζει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να. Θέλω να κάτσω να το δω, να το μελετήσω, να δω εικόνα, να δω βίντεο, δεν έχω δει μέχρι τώρα, την περιγραφή μόνο έχω ακούσει, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Οι Κινέζοι έφτιαξαν και μήγα. Σε μέγεθος μήγας, λίγο τη βρωμόμηγα, τη μεγάλη, τη τετιόμηγα που λέμε, που ξέρετε που πάει και κάθεται, πάλι συνδέεται με τη λεκάνη. Αυτή η μήγα είναι κατάσκοπος. Πετάει, σου έρχεται, εσύ νομίζω ότι είναι μια βρωμόμηγα, καλά μην τη σκοτώστρα, πάνε όλα, δεν είναι ζήτημα, με το εντομοκτόνο δεν πιάνει. Σου έρχεται και κάθεται και σε παρακολουθεί. Το μόνο μειονέκτημα της κινέζικης μήγας κατασκόπου είναι ότι δεν έχει καλή μπαταρία, δεν μπορούν να τη φορτίσουν καλά. Δηλαδή πετάει 2,5 λεπτά και πέφτει η μήγα, ψοφάει. Αλλά στα 2,5 λεπτά μπορεί να δει πολλά. Και το λέω αυτό διότι, αν δεν το ξέρετε, γιατί δεν είναι και πρωταπριλιά και δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις, κανονικά είναι είδηση πρωταπριλιάς και είδηση κουλού. Κάνει και ζου, όλα τα κάνει. Ζου κινέζικο, πιο λεπτό έτσι λίγο. Είναι όλα, πώς να το πούμε, ειδήσεις κουλουρίου πλέον, από το λαγοκέφαλο μέχρι το ό,τι αυτό θα σας πω τώρα. Η ΕΗ πανήγει μουσείο. Και θα μπορούμε να το επισκεφτόμεθα. Και θα είναι στην Αγία Παρασκευή. Και είναι είδηση πραγματική. Αποφάσισε, λέει, να ανοίξει ένα μουσείο. Ποιο θα βάλει τώρα μέσα. Έχει και. Μάλλον βιάζονται να αρχαιοθετήσουν το Predator, φαίνεται. Και σου λέει, κάνουμε ένα μουσείο να πάνε όλα εκεί. Να έχουμε και την πινακοθήκη των παρακολουθουμένων, που θα είναι όλο το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Ανδρουλάκης στο βάθος. Όλα συντείνουν προς τα εκεί. Σε αυτό το μουσείο που θα έχει διάφορα. Αρχιακά θα έχει πώς κάτι γραβάτες, λέει, με κοριούς απάνω και τέτοια. Ο Τόμπρας θα είναι. Πώς το λένε τον άλλο που μπήκε και φυλακή τώρα, ο Μαυρίκης θα είναι όλο το αφανγκατέ στην Αγία Παρασκευή. Θα βάλουν και το Θοβού, πιστεύω, για να δώσουν και τη διάσταση που αξίζει και θα μπορούμε να το επισκεφθούμε αυτό το μουσείο.
1: Λεόνι Έλενα, πληγές.
2: Πώς να μετρήσω τις πληγές.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.
3: Σε

φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Αλλά μια που πιάσαμε το βασίλειο των εντόμων, να στο κλείσουμε το θέμα, γιατί έχουμε και κουνούπια, παρακαλώ, που είναι και της μοδός τώρα το καλοκαίρι. Προηγουμένως όμως θα σας πούμε ότι έχουμε για το θέατρο Πέτρας, για το Σοκράτη Μάλαμα, 5 διπλές προσκλήσεις για την Τρίτη επίσης sold out συναυλία του την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο θέατρο Πέτρας. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο και το mail σας, Σοκράτης ή Μάλα μας, γράψτε δίπλα ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά, λέγαμε και το κουνούπια τώρα, τα οποία μας απασχολούν ήδη. Κάθισαν οι επιστήμονες να δουν γιατί προτιμούν ορισμένους τύπους ανθρώπων. Γιατί κοιμούνται δύο, ένας δίπλα στον άλλον, θα πω ζευγάρι. Και στον έναν τον έχουν τρελάνει στο τσίπημα και στην αφέμαξη, και ο άλλος κοιμάται του καλού καιρού και ροχαλίζει, που είναι άδικο, κοινωνικά άδικο. Διότι
1: τα αθηναϊκά δεν με πειράζουν.
0: Τι σε πειράζουν, τη Ευβία? Τη Ευβία έρχονται. Θα σου πω, διότι λέει, δεν έχει εξήγηση και θα στο δώσω τώρα. Δεν προτιμούν ένα συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου. Δεν σε παίρνει από πίσω το κουνούπι και σε πηγαίνει και ζει από σένα. Δεν είναι παράσιτον. Ανάλογα με τα συνθήκα, τι έχει φάει, πώ είσαι, αν έχει συντρώσει, διάφορα τέτοια. Μπορεί τη μία φορά να τσιμπάνε ένα μόνο και την άλλη φορά να τσιμπάνε τη συμβία μόνο και σένα να σε αφήνουν ήσυχο, εξαρτάται. Τα δε κουνούπια, σύμφωνα με τους ειδικούς, ελκύονται από τη μυρωδιά του σώματος, τη θερμότητα του δέρματος και την υγρασία. Ταυτόχρονα όμως ελκύονται και από τις έγκυες γυναίκες. Τις τσιμπάνε πολύ συχνά γιατί υπάρχουν αλλαγές μέσα στον οργανισμό που τα αντιλαμβάνεται ο κόνοψ. Όλες αυτές τις αλλαγές τις αντιλαμβάνεται. Και πρόσεξε τώρα εσύ, γιατί σε ξέρω, και κατανάλωση μπύρας. Αν έχεις πιει μπύρα, έρχεται και το κουνούπι και γίνεστε ένα κουνουπίδια και τα δύο. Οπότε θέλει προσοχή εκεί. Και η μπύρα δηλαδή με μέτρο, γιατί προσελκύει τα κουνούπια. Δεν ξέρω γιατί είναι έτσι. Γλετζέδες έχουν βγει, δεν ξέρω τι γίνεται. Μυρωδιά, τη σβήνη, δεν γνωρίζω. Ταυτόχρονα δεν έχουν προχωρήσει τόσο τα κουνούπια που αντιλαμβάνονται, έχουν προσαρμοστεί να αντιλαμβάνονται το εντομοκτόνο, όχι για να απομακρυνθούν. Σου λέει έριξε εντομοκτόνο. Άρα θα φάμε εκεί. Και πάνε και περιμένουν. Ναι. Καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση, να την προσέχουμε την επιδερμίδα με τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft. Αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 26 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα και έχουν, προσέξτε, 5 ξεχωριστά αρώματα στα φρόλουτρα και 4 στα κρεμοσάπουνα. Όλα ένα και ένα και με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο ίντερνετ μόνο με το δίκτυο κινητής, χωρίς εργασίες, χωρίς οπτική. Στο nova.gr θα βρείτε περισσότερα λεπτομέρειες, όρους, προϋποθέσεις. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Καταρίνα Παναγιωτοπούλου, με νέα φτερά θα πάμε. Όταν...

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Ένα βράδυ μετά από διασκέδαση, ένας οδηγός αποφασίζει να πάρει το τιμόνι, αν και δεν έχει πιει σχεδόν τίποτα. Στην αρχή όλα μοιάζουν υπό έλεγχο, όμως τα αντανακλαστικά του έχουν ήδη μειωθεί.
1: Ένα στόπ που είδε καθυστερημένα. Ένα πρόσμενο αυτοκίνητο. Ένα μηχανάκι που ξαφνικά άλλαξε λωρίδα. Και εκεί που νομίζει πως προλαβαίνει, η τραγωδία είναι αναπόφευκτη.
2: Η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ δεν είναι απλά παράβαση. Είναι έγκλημα κατά της ζωής. Γι' αυτό η πρόληψη με ενημέρωση και υπευθυνότητα, αλλά και οι αυστηρές κυρώσεις είναι απαραίτητες.
1: Γιατί κανένα ποτό, καμία στιγμή διασκέδασης, δεν αξίζει περισσότερο από μια ανθρώπινη ζωή.
0: Η Ζώνη Ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
3: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
0: Δίεση 101,3.
4: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
6: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
18: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
20: Η ώρα είναι 9.
21: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
22: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, οι πρόεδροι των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα ρεώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, κερδίζοντας ως αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποκλεί επανεκκίνηση της ενταξιακής διαδικασίας υπό τις παρούσες συνθήκες. Για κείμενο που βασίζεται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπληροφόρηση, κάνει λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο μάθημα του γραμμικού σχεδίου διαγωνίζονται σήμερα υποψήφοι και υποψήφιες των πανελληνίων εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα σε γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Φωτεινή Βελεσιώδου σε τραγούδι του Σταύρου Σιόλα. Ο τίτλος είναι Διόδια και είναι από τον ομότιτλο δίσκο, ας το πούμε, ομότιτλο άλμπουμ που βγήκε το 2013 και για το οποίο ο συνθέτης ο Σταύρος Σιόλας είχε πει ότι επέλεξε αυτό τον τίτλο γιατί επιδέχεται πολλών ερμηνεών, οπότε ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει. Εδώ Δίες 101,3, καλημερίζουμε και πάλι, είμαστε στα 7 λεπτά μετά από τις 9, στο πρωινό της Πέμπτης, στη 18η ημέρα του Ιουνίου, που συνεχίζεται αυτό το ωραίο πρόγραμμα το φθινοπορεινό, δεν με χαλάει καθόλου, θα έχουμε βροχές πάλι, βέβαια. Αντί να κάθεστε να παίζετε στο Μουντιάλ και να ξενυχτάτε, είναι και ώρες περίεργες και να στοιχηματίζετε και να βλέπετε under, over κτλ. Κάντε το με τον καιρό, γιατί και αυτός είναι πιο ανάστατο και πιο απρόβλεπτο μέγεθος τελικά από τα αποτελέσματα του Μουντιάλ. Βλέπω στο Μετέο, σήμερα έλεγε ότι θα βρέξει στα νότια, στη νότια Αθήνα. Το Μετέο δεν δίνει βροχή σήμερα. Η ΕΜΗ δίνει. Οπότε να το. Over και under.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: όλο στο χώμα πίνει τη βροχή. Κοίτα με, να γράφω το όνομά μου απ' τη.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Στους δρόμους, άνοδος κυρίως κάθοδος Κηφισού, από την Αττική Οδό σχεδόν λίγο πιο μετά μέχρι και την Καβάλαση, άνοδος από Καβάλας μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, Αθηνών Κόρινθο, η Αττική Οδός από Ζεφύρι προς Λυκόβρηση, από την άλλη πλευρά όχι από Αγία Παρασκευή, από Γέρακα προς Βρυλίσια και παραλιακή προς Πειραιά από τον Κηφισό. Έχουμε και ένα ζήτημα, βγήκε μια καινούργια Φεράρι, τώρα θα μας αναβάσω πολύ ψηλά, γιατί έχει τα προβλήματά της και η Ελίτ τα θέματά της. Βγήκε μια καινούργια Φεράρι, η οποία είναι ηλεκτροκινούμενη, ηλεκτρική και δεν πάει καλά, δεν άρεσε τόσο. Δεν άρεσε ότι είναι ηλεκτρική, οι fans δηλαδή δεν έμειναν ικανοποιημένοι. Οπότε αναγκάστηκε η Ferrari, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να κάνει προωθητική ενέργεια και να πει στους fans του μοντέλου και της μάρκας: αν πάρετε αυτή, θα σας δώσω μόρια σαν πανελλαδικές να ανέβετε παραπάνω στην ουρά για τις άλλες, τις περιζήτητες. Οπότε παίρνετε αυτή και έχετε δώρο άλλη μία, όχι δώρο ακριβώς, αλλά δώρο ως προς την ουρά. Συμβαίνουν αυτά, γίνονται, δεν θα τη βρείτε αυτή, θα τη βρείτε στο πόσο κάνει.gr, αλλά είναι ένα θέμα για την ελίτ αυτό, τι θα κάνει, γιατί ο άλλος με τη Φεράρι θέλει να πατάει τον γκάζι, την ακούει. Τι να ακούσεις, την πρίζα, σου λέει. Είναι θέμα να ακούς τα άλογα να τρέχουν. Οπότε δεν πέρασε. Και δέχτηκε σφοδρή κριτική καινούργια ηλεκτρική. Εμένα μ' άρεσε. Αλλά δέχτηκε σφοδρή κριτική από τους φανς, αυτούς που έχουν σαν και εμένα το φιατάκι και λέει: μα τι είναι αυτό το μοντέλο, και μετά μπαίνει στο φιατάκι και πηγαίνει.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Και επειδή λέγαμε για αυτούς που σχολιάζουν από κάτω διάφορα, τι σχολιάζουν μόνο τη Φεράρι. Νομίζω ότι είναι μια φιλή, μια κακιά φιλή που σχολιάζει τα πάντα με αρνητικό τρόπο, βρίζοντας κτλ. Μπαίνω σε διάφορα προφίλ να δω τι γίνεται, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί θέλουν μια μελέτη, ανθρωπολογική μελέτη. Θέλει, ή τουλάχιστον να ξέρεις ότι είναι άνθρωπος από πίσω, δεν είναι παπάρας. Πού είναι πάλι. Αλλά βλέπεις ότι είναι κάτι εξιντάριδες εκεί αυτό, με 213 φίλους. Που δεν τους λένε ούτε χρόνια πολλά ούτε τίποτα. Και αυτοί είναι που μπαίνουν, είτε στα νίκια, δεν γράφει απλά ρε παιδιά ακριβά το έχετε, βρίζει, είτε στα social τα υπόλοιπα, σε κοινωνικά, σε πολιτικά θέματα, στα πάντα. Ρίχνουν το φαρμάκι τους, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, είναι συγκεκριμένη. Μάλιστα, οι περισσότεροι φοράνε και γυαλιά σαν του Τάσου Μπουγά στις φωτογραφίες, ναι, και ποζάρουνε, ή σαν του, πώς τον είναι, του Ανδρέα του Άνεργου. Έτσι, αυτό το γυαλάκι δηλαδή φοριέται πολύ σε αυτή τη φιλία. Από ό,τι έχω παρατηρήσει, μια πρώτη μελέτη δεν είναι τίποτα επίσημο. Κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει στα ελατοδάση, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό. Το βλέπουμε όσοι πηγαίνουμε βόλτα στα δάση, τα μεγάλα δάση. Το βλέπουμε και μας προβληματίζει. Και προβληματίζονται και οι επιστήμονες, γιατί τα δάση, τα ελατοδάση πεθαίνουν. Και βλέπετε πολλά καφέ δέντρα ανάμεσα στο πράσινο πια. Μερικά είναι και το 1/3 ενός δάσους, το ορατό μέρος ενός δάσους. Οι επιστήμονες λοιπόν λένε, όπως είναι ο Χελμός, ο Ταΐγετος, το Μέναλο, ο Πάρνωνας, οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική κρίση, οι αυξημένες θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία δημιουργούν αυτά τα φαινόμενα, γιατί το έλατο δεν μπορεί να μεταφέρει το νερό προς τα πάνω, δεν προλαβαίνει και καταπονείται. Και γι' αυτό το ξέρω και δεν αντιμετωπίζεται και εύκολα. Αυτό είναι το κακό. Εδώ μαζί μας η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama. Σε στέλνουν στο Παρίσι, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Και αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπαίνεις τώρα στο nova.gr, δηλώνεις συμμετοχή πολύ απλά. Αν δεν είσαι ακόμη συνδρομητής, επιλέγεις ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα, γίνεσαι και μπαίνεις κλήρωση.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Έχουμε και Πειραιάς Ρόδος εισιτήρια Blue Star Ferries, εισιτήρια για δύο άτομα σε καμπίνα μετεπιστροφής, εξαιρείται η περίοδος 12/7-25/8, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο Blue Star και αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.

0: Σήμερα δίνει συνέντευξη στα νέα ο ιερωμένος που έβγαλε αυτό το CD, τη δουλειά μάλλον, διαδικτυακά την έβγαλε, με metal, θρησκευτικό metal. Α, τον ξέρεις. Τον έχεις ακούσει, πώς σου φαίνεται εσύ που είσαι πολύ της metal και τέλος πάντων παράγεις και metal? Έτσι, ουδέτερο. Paradise Metal είναι ο τίτλος της δουλειάς. Την έβγαλε ο πατέρας Διονύσος Σταμπάκης. Συνέθεσε, έβαλε στοιχεία βυζαντινής μουσικής, θρησκευτικής μουσικής και έκανε το θρησκευτικό metal, το οποίο το μεταδόθηκε, διαδόθηκε και στο εξωτερικό και πήρε και κριτικές, παρακαλώ, από έντυπα, διαδικτυακά έντυπα metal μουσικής, και καλές κριτικές μάλιστα. Και σήμερα μιλάει στα νέα, παρακαλώ.
1: Υπήρχε δεκαετία 80 το white metal, ήταν της μοδός.
0: Τι ήταν θρησκευτικό, ναι, ήταν το white metal?
1: Το ανάποδο από το black,
0: του black metal. Μα ερωτάτε ο ιερέας, καταρχάς λέει κάτι πολύ σωστό. Λέει ότι δεν υπήρχε ποτέ τόση εποχή, τέτοια εποχή, με τόση ζάλη, μπέρδεμα, απόγνωση και κατάθλιψη στους ανθρώπους. Τα πολλά νέα που βλέπουμε και ακούμε μας παλιώνουν την ψυχή, λέει, και καλά να είσαι, μόνο τα νέα να παρακολουθήσεις, κατά 99,9% μόνο αρνητικά από το ίντερνετ ή από την τηλεόραση, μετά θέλεις ψυχίατρο. Και το λέει ιερωμένος, ο οποίος έκανε το Paradise Metal. Και μάλιστα λέει κάποια στιγμή, και γίνεται τίτλος στη συνέντευξη στα νέα στη Ζωή Λιάκα, μακάρι να δούμε τους Μετάλλικα στο Άγιον Όρος. Δεν ξέρω αν είναι πολύ προχωρημένο. Ορίστε, πώς δεν θέλουν οι Μετάλλικα, θα θέλουν να μπουν σε τέτοιο μέρος, όλοι μαζί. Αλλά
1: ναι,
0: δεν έχει, λέει, έχουν περίεργα 666 Μετάλλικα, δεν έχουν. Μπορούν να είναι, τα μπαίνουν. Περνάνε από στις Καριές, περνάνε από Ουρανόπολη, μπαίνουν.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αφού φροντίσαμε την ψυχή, πάμε να φροντίσουμε και την επιδερμίδα. Γιατί η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους. Παρακαλώ, από τους καταναλωτές στην Ελλάδα, στα αφρόλουτρα έχουμε 5 ξεχωριστά αρώματα. Στα κρεμοσάπουνα έχουμε 4 ξεχωριστά αρώματα, όπως, ας πούμε, στα αφρόλουτρα θα σας πω, Cotton and Milk Protein.

101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 και το Σινόμπο παρουσιάζουν. Η Αμελή επιστρέφει 25 χρόνια μετά στο Σινέ Παρί, το ομορφότερο θερινό σινεμά του κόσμου, με θέα την Ακρόπολη, σε μια βραδιά για τους ακροατές του Δίεση 101,3.

0: με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
1: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
2: Δίεση 101,3.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
13: Μπα δεν μπορεί.
12: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
13: Ναι,
12: πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
16: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
15: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Λαβρέντης Μαχαιρίτσας από την εποχή των Αμνών. Δεν είναι γνωστό ότι τους στίχους είναι και η Ελένη Ράντου συμμετέχει. Εδώ Δίεση 101,3, καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Πέμπτης. Ο μήνας είναι στην 18η ημέρα του, για πάμε τώρα πίσω στον χρόνο του, μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Εσύ παίζεις κάπου, γιατί κάτι έμαθα ότι μεγαλουργείς πάλι σε κατάστημα. Πού παίζετε?
1: Στο Architecture.
0: Architecture, μαζί με άλλα συγκροτήματα ή με άλλα μέλη. Δεν είσαι solo, δεν είσαι τον Paul McCartney που έχει σήμερα γενέθλια. Και τι παίζετε, παίζετε metal?
1: Όχι.
0: Τι, το γυρίσατε?
1: Funk blues.
0: Τι, funk blues, βρε, με αυτό το μαλλί που πας και παίζει funk blues, Thelonious Monk της Αλεπότρυπας. Πίσω στον χρόνο, σαν σήμερα, λέγαμε για τον Paul McCartney, το 84 κλείνει, παρακαλώ, το σκαθάρι, και έβγαλε και καινούργια δουλειά και πάει και πολύ καλά. Είπε, βέβαια, τώρα τελευταία δεν ακούω καλά, αλλά παρόλα αυτά δουλεύω, εργάζομαι. Και ήταν τρομερή μορφή ο Paul McCartney. Υπάρχει και μια θεωρία ότι έχει πεθάνει και είναι ο σωσίας του. Πάντα βγαίνουν θεωρίες στα μεγάλα πρόσωπα, συνεχίζει πάντως στο 84. Αυτός και οι Rolling Stones, ο ανταγωνισμός πρέπει να τους οδηγεί. Κάποιον πρέπει να ανταγωνίζεσαι για να πας μακριά, δεν γίνεται αλλιώς. Επίσης, σαν σήμερα το 1943 γεννιέται η Ραφαέλα Καρά. Ναι, αυτή είχε δώσει πρώτη ονομασία στα Σκόπια. Αυτή την είχε δώσει και δεν την πήραμε σοβαρά. Το Σκόπια, Σκόπια, Μίσκο. Κανένας δεν το συζήτησε. Και ποιος άλλος είναι? Ναι, σαν σήμερα έχουμε και τη μάχη του Βατερλό. Ο Ναπολέον έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι, αλλά λένε ότι δεν ήταν μόνο θέμα μάχης. Έπαιξαν και τα καιρικά ρόλο. Είχε ρίξει πολύ βροχή πριν στην πεδιάδα και δεν μπορούσε να κινήσει τα άρματα της εποχής. Οπότε καθυστέρησαν το Χίτλερ στην επιχείρηση κατά της Ρωσίας, της Σοβιετικής Ένωσης. Οπότε, είχε και αιμορροίδες, λένε. Πιο δύσκολο βρίσκω τις αιμορροίδες για να πας για μάχη. Εκείνο ήταν το θέμα.
2: Όταν ακούτε

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Να πούμε ότι η Νόβα σας έχει ταξίδι στο Παρίσι. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπαίνεις στο nova.gr, δηλώνεις συμμετοχή πολύ απλά. Αν δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επιλέγεις ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σας στέλνουν Παρίσι.

0: Σας έχουμε καιρό, μην ξεχνάτε, το μεγάλο δώρο του Δίες, 29 του μήνα κάνουμε κλήρωση, 1 με 5 Αυγούστου θα πάτε, ένα δώρο που προσφέρει ο Δίες σε συνεργασία με το Versus Travel. Όλα πληρωμένα, 1000 ευρώ μετρητά επίσης και διάφορες περιοχές, το πόσημα της Ιταλίας που θα σας πάνε. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Ρώμη, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά.
1: Δίεση, 101,3.

0: Και ο Γιάννης Κότσιρας, εδώ Δίες 101,3. Έρχονται και άλλα όμορφα, αυτά έρχονται στις παραλίες. Θα έχουν ντρόουν να κοιτάνε πού υπάρχει αυθαίρετη κατάληψη ξαπλώστρας και ομπρελών. Δηλαδή το Υπουργείο θα στέλνει ντρόουν, δεν θα χρειάζονται λεκτές να τους καίει την πατούσα ο ήλιος και η άμμος. Θα πηγαίνουν τα ντρόουν από πάνω και θα κοιτάνε, θα αποτυπώνουν και θα μεταφέρουν στις υπηρεσίες ηλεκτρονικά μέσω μετάδοσης, δηλαδή live, το τι συμβαίνει στις ξαπλώστρες και ποιος τις καταλαμβάνει παρανόμως. Βέβαια τώρα με την κατάσταση που είμαστε. Λες τον ντρόν τώρα αυτό που έρχεται από Ουκρανία. Είναι λίγο. Δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Δεν ξέρεις από πού είναι αυτό το ντρόν. Μήπως ξέφυγε από πάνω και κατέβηκε, γιατί κατεβαίνουν και αυτά, δεν είναι ζήτημα. Και να έχεις απ' έξω τον ντρόν από μέσα στο λαγοκέφαλο, να μην ξέρεις πού να πας και πού να κινηθείς και πώς να κινηθείς. Θα δώσουμε και Σωκράτη Μάλαμα που έχουμε στο Θέατρο Πέτρας. Έχουμε 5 διπλές για την τρίτη sold out συναυλία την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Και αυτή sold out, τρίτη στη σειρά, έτσι. Αλλά έχει φροντίσει ο Δίεση για τους ακροατές του και πάλι. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο κενό, Μάλαμας ή Σωκράτης δίπλα και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Σήμερα παίζεις, απόψε παίζεις, ναι. Απόψε. Και ενδιαφέρθηκε ακροάτρια, θα σου έρθει από κάτω φανατικό κοινό. Και πού να σε δει και στο ποδήλατο, σαν το Ζήκον, σε θαυμάσει. Αν είσαι ως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 21 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μην ξεχνάς, υπάρχουν τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Θα σας πούμε σε λίγο λεπτομέρειες.
1: Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Πλησιάζει η ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού, οπότε μπορείτε να κάνετε την αίτηση στην πλατφόρμα που είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. steliosfoundation.gr. Για περισσότερα, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στις 10, Δελτίο Ειδήσεων. Έφυγα Λόνι αμέσως μετά. Καλή συνέχεια.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3. Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal, που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
8: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
9: Λάμπι!
8: Στις 18 Ιουνίου.
10: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
11: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
8: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
13: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
8: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
14: Χαρά στο πόντσο.
8: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Πού είσαι?
17: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
16: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
17: Έλα εδώ, δεξιά.
16: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
17: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
17: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
16: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
18: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Η ώρα είναι 10.
4: Οδύεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται ότι θα αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει, κερδίζοντας ως αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων της Ουάσιγκτον. Στο γραμμικό σχέδιο εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των Πανελληνίων Εξετάσεων. Στη ΜΕΘ του Βενιζέλιου νοσοκομείου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση 19χρονος που εντοπίστηκε αιμόφρυτος κάτω από τα ενετικά τείχη στο Ηράκλειο μετά από πτώση. Η ταινία «Πολυκοριτσίστικο όνομα το Πάτι» του Γιώργου Γεωργόπουλου κυριάρχησε στα 17η κινηματογραφικά βραβεία Ήρης, κατακτώντας 7 διακρίσεις, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και σεναρίου. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, από το μεσημέρι όμως και μετά θα αναπτυχθούν εφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφυγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Ξεχνάμε ότι ξένοι γίνονται και οι άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί πολύ, διότι τα πάντα στη ζωή θέλουν τον χρόνο τους. Με όσους όσες όμως νιώθουμε πολύ δικούς μας ανθρώπους, να είμαστε κοντά κοντά, παρακαλώ. This in concert ερμηνεία από τη Ματούλα Ζαμάνη, και έτσι σας υποδεχόμαστε αυτή την Πέμπτη, 18 του Ιούνιου, εδώ στον This 101,3, με την καλημέρα μας, με τους σχολιασμούς μας. Εγώ που το πρωί είμαι στο posokani.gr και ψάχνω να βρω τις καλύτερες τιμές. Στη βενζίνη θα τα φάμε, να ξέρετε, από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Εφη Γαλώνη, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας έως τη μία.
1: Όταν ακούτε

0: ήρθαν στο Athens, δόνησαν την περιοχή γύρω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μάλλον θα τους ξαναδούμε στο Γκρις, διότι και σουβλάκια χάρηκαν με το που πάτησαν το πόδι τους στο κέντρο. Όχι, ο ΑΚΑ τους είδαμε. Στο ΑΚΑ, στο στάδιο Ειρήνης και βέβαια, ο ΑΚΑ. Λοιπόν, και σουβλάκια λοιπόν χάρηκαν, γιατί τους έλεπα σε φωτογραφίες με το που πήγανε στο κέντρο και σε μερικές μέρες, όπως είδα, θα βρίσκονται Βρετανία. Καλημέρα να έχουμε. Δίεση επίσης στις διαδρομές σας. Βλέπω κίνηση από σε πόλιο Σαχαρνών και στα δύο ρεύματα της Εθνικής, σημειωτών στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο, πριν και μετά τον κόμβο ουσιαστικά θα σας πιάσει. Κηφισίας καθοδικά στο ύψος Κατεχάκη, συγκρού από Φρατζή, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας και οι δρόμοι πέριξ του λιμανιού του Πειραιά. Έχουμε όμως, θα περιμένουμε λοκομόντο για λίγη χαρά στην Τεχνόπολη. Θα είναι Τετάρτη, 24 του Ιούνιου και 5 από εσάς διεκδικείτε ευθύς αμέσως 5 διπλές προσκλήσεις. Γράφετε Δίες, αφήνετε ένα κενό λοκομόντο, όνομα, email, αποστολή στο 54301 και ναι, θα προσυπογράψω, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Και η νύχτα μυρίζει. Για σε μη νυχτολούλουδο και ριχόσπερμα. Έτσι λέγεται και είναι υπέροχο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου

101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Λοκομότο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Τεχνοπολιδήμου Αθηναίων.

0: τον 1,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στη πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια

0: πρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
5: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Λεπτομέρειες, δηλαδή την ίδια τιμή πληρώνουμε για την τριμμένη ντομάτα και ένα κέτσαπ. Αυτό δεν μας λένε και γι' αυτό δεν προσπαθούν να μας πείσουν. Λοιπόν, θα το πληρώσουμε στη βενζίνη, να ξέρετε, σε 2 και 3 σούπερ μάρκετ με διαφορετικές λίστες για να γλιτώσουμε κάτι σέντς από εδώ και κάτι σέντς από εκεί. Βέβαια, όταν βλέπεις ότι κάτι έχει ακριβήνει, απλώς προσαρμόζεσαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, πας να κάνεις κάτι κοκκινιστό, θα το κάνεις λεμονάτο, θα τελειώσει η ιστορία, θα το αφήσεις αυτό στην άκρη. Αλλά πραγματικά μας νοιάζονται. Ναι, θέλουν να μας το δείξουν. Μας φροντίζουν, μας δίνουν και την ευθύνη για να αγοράζουμε φθηνά. Τέτοια χαρά είχα να νιώσω από τα χρόνια του Πασόκ, του σωστού, του Ορθόδοξου. Την επόμενη καλή χαρά θα την νιώσω στη συναυλία του Κωστή Μαραβέγια, στον κήπο του Παγάρου Μουσικής. Είναι η δεύτερη κατά σειρά, Δευτέρα, 22 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό. Μαραβέγια, ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Θα έχει καινούργια τραγούδια, θα έχει γιορτή μεγάλη που θα μας παρασύρει σε χορό και τραγούδια.

0: Αθήνα, σε μια διοργάνωση ωστόσο που δίχασε, απαγόρεψε σε ανθρώπους να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Ένα τραγούδι για όσες νιώθετε έτσι. Ίσως να με βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Πηγαίνουμε εκεί που χωράμε, που νιώθουμε και ωραία. Νιώθω ωραία. Νομίζω ότι έχω επιλέξει τα σωστά. Πώς να το πω, Κωστάκι, μια και ρωτάς και δεν ακούγεσαι και πολύ καλά. Τις σωστές ομάδες, σωστές παρέες, για να νιώθω ότι είμαι καλά εκεί. Και έτσι πρέπει όλοι μας αυτές να ζητούμε. Για να σας πάω μέχρι Γαλλία, διότι στις Βερσαλίες υπεγράφει το μεμοράντουμ με το Ιράν, το υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τον χειροκρότησαν όλοι γύρω-γύρω. Χειροκροτήθηκαν και αυτοί μεταξύ των που κατάφεραν να τερματίσουν τον πόλεμο και τις συνέπειες δεν πρέπει να ξεχνάμε. Θα τις πληρώνουμε για κάνα δύο χρόνια μέχρι να ισορροπήσει η κατάσταση. Εδώ μέχρι και τα επιτόκια είναι που επηρεάζονται, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων. Για σένα που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Και εδώ μαζί μας έχουμε ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Υπάρχει γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας, ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Κάνε μια επίσκεψη σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Θα ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. www.delta360.gr και τηλέφωνο 210-32-20-360.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι, πάμε.
1: Μαρίζα Ρίζου.
2: Γι' αυτό σου λέω είναι μικρή η ζωή. Αγάπησε με πριν.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert.
2: Όταν έχω εσένα, νιώθω σαν παιδί.
1: DSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 91,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
10: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ζέστη. Υδρότας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
19: Ναι,
18: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
19: Μπα δεν μπορεί.
18: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
19: Αστά, ναι,
18: ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
19: Κοίτα να δεις.
1: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
20: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος θα το φτιάχνει η τεχνητή νοημοσύνη από την αρχή, αφού έχει βάλει πρώτα και αυτή το χεράκι της για να τελειώσει ο κόσμος όπως τον ξέραμε. Και αυτό είναι η αλήθεια, ισχύει. Θα έχετε παρατηρήσει πως στο Facebook εμφανίζονται τελευταία κάτι σειρές κάπως σαν ανόητες σαπουνόπερες που είναι εμφανές ότι έχουν φτιαχτεί με AI. Πλέον αυξάνεται η παραγωγή βιβλίων από τη στιγμή που εμφανίστηκε, σου λέει, το ChatGPT. Υπάρχει θέμα στον Economist, το διάβαζα. Τριπλασιάστηκε η παραγωγή των e-books που τα διαβάζεις διαδικτυακά και δεν είναι γραμμένο από ανθρώπινο χέρι. Και η Νέα Υόρκη πλέον έχει νόμο που επιβάλλει στους διαφημιστές να γράφουν στην ούγια κάθε διαφήμιση πως αυτό που δείχνουν δεν είναι κάποιοι πραγματικοί ηθοποίοι αλλά πρόσωπα φτιαγμένα με AI. Και τελειώμα δεν έχει. Για να πάμε λοκομόντο, θα είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου. Μας περιμένουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων σε μια βραδιά γεμάτη ρέγγε, σκα, Latin rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό λοκομόντο, ονοματεπώνυμο απαραίτητο στο email σας. Μην το ξεχάσετε και όλο αυτό στο 54301. Και αν έχεις Nova, έχεις και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal για να το χαρίσεις με την παρέα σου. Πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις το deal, περισσότερα στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: Έτσι, έτσι θα νιώσει όποιος όποια κληρωθεί για Ρώμη. 5 ημέρες το Αυγούστου στο όνειρο. 1η με 5 του μήνα είναι το πιο ωραίο δώρο που μπορούσαμε να σας έχουμε. Επίσκεψη σε Βατικανό, Φλωρεντία, με την εγγύηση του Versus Travel και 1000 ευρώ από εμάς για να είναι όλο κομπλέ. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό Ρώμη. Όνομα, αποστολή στο 54301, 29 του Ιούνιου κληρώνει.
1: Σοκράτης μάλα μας, γύρνα πίσω.
2: Πίσω σε θέλω, όπως είσαι σε θέλω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Και κλικ τώρα στο www.delta360.gr ή καλή στο 210-32-2300 προκειμένου να κλείσεις ξενάγηση σε μία από τις σχολές Δέλτα της περιοχής σου. Είναι σε σταδίο Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών και επαγγελματική αποκατάσταση σε ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και γραφείο σταδιοδρομίας. Το τραγούδι αυτό το ακούμε σε δύο συνεκόσερ τερμήνια. Ακούστε το δυνατά.

0: Δελτίο ειδήσεων σε λίγο με αλήθειες, κλείσιμο ώρας με καινούριο τραγούδι από την Νατάσα Μποφίλιου και τη νέα δουλειά που ετοιμάζει με τους συνεργάτες της. Όλα τέλεια.
1: Είναι ο Δίεση 101,3.

0: 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
4: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
3: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
4: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
5: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως αργά χθες το βράδυ τη διμερή συμφωνία. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η άμυνα, η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή κυριαρχούν στη σημερινή συνοδοκορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. 25χρονος έπεσε θύμα αρπαγής και ληστείας στη Θεσσαλονίκη από 5 άτομα που τον εξανάγκασαν να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε λογαριασμό. Συνελήφθησαν 2 αδέρφια και ταυτοποιήθηκαν άλλοι 3 συνεργοί. 3 από τους δράστες είναι ανήλικοι. Αρχικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Παρουσίασε τα τραγούδια που έγραφε με το δικό της τρόπο, τραγουδώντας τον πεζόδρομο της Διονυσίου Ρεπαγίτου που εμφανίστηκε και πριν από λίγες ημέρες και τα σάρωσε όλα αργά και σταθερά, τραγουδώντας για τη γενιά της και όχι μόνο. Είναι η Μαρίνα Σπανού, την ακούσατε εδώ στον Δίες 101,3 με την καλημέρα μας. Βλέπω σε βιντεάκι που ακούστηκε το Wonderwall των Oasis, δυνατά από τα ηχεία του γηπέδου με το πέρας του αγώνα Αγγλία-Κροατία, ματσάρα να το πούμε, και βλέπω και την προθέρμανση της ομάδας της Σενεγάλης, πώς να το πω, χορογραφημένη προπόνηση. Κανονικά με χειροκρότημα, ρυθμό, απλά υπέροχο. Ο Κώστας Εμμανουήλιδης έφυγε, αλλά είμαστε εδώ στην παρέα σας και θα μείνουμε για μία ώρα ακόμη.
2: Όταν ακούτε.

0: Μπράβο, μωρέ, κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3. Take a breath.

0: Εδώ πάντα Δίεση 101,3. Βλέπω ότι στη Γαλλία που έχει και αρκετή ζέστη άνοιξε και ένα κανάλι για να κολυμπά ο κόσμος εκεί στον Σικουάν. Εύχομαι η καθαριότητα που, στην οποία προχώρησαν έτσι, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων να έχει κρατήσει και τέλος πάντων λίγο κάπως όλο αυτό να το συντηρούν. Το είχαν κάθε Τετάρτη και Κυριακή να κολυμπάς εκεί. Τώρα το βάζουν και κατά τις ώρες του, τις ημέρες του καύσωνα. Για 4 ωρίτσες έτσι να πάει ο κόσμος να δοσιστεί. Στα 100 μέτρα γύρω-γύρω μόνο μπορούν να κολυμπήσουν. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα, παρακαλώ πολύ. Σας έχουμε προσκλήσεις. Είναι για τον Κωστή Μαραβέγια. Απόλυτη χαρά εκεί στο κλασικό ραντεβού του στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Οπότε γράφετε Δίες, αφήνετε κενό. Μαραβέγιας ή Ο Μαραβέγια, ονοματεπώνυμο. Ό,τι θέλετε μαζί σας είμαι και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. Και για σένα που ξεροσταλιάζεις και λες δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα έρθει και σε μένα αυτή η οπτική ίνα. Να ξέρεις πως και χωρίς οπτική ίνα μπορείς να απολαύσεις μεγάλες ταχύτητες και αυτά τα κάνει η Nova. Φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Θα τα μάθεις όλα στο nova.gr.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Νεφέλη Φασούλη, 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Μαζί με την πάντα της και καλεσμένους έκπληξη, μας καλεί σε μια μεγάλη καλοκαιρινή φιέστα με ανατολίτικη ψυχεδέλεια και πολύ χρυσόσκονη. 5η 2 Ιουλίου, Θέατρο Βραχών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
8: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Tendopana Kalbari. Τα τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλβαρη.

0: Εμέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι τραγούδι που φέρει την υπογραφή του πατέρα.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Και graphic design, επαγγέλματα μόδας, ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας, αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, τέχνες, media, performing arts. Κάντε μια ξενάγηση σε μία από τις σχολές της περιοχής σας, στα Διού Περιστέρια, Αγία Παρασκευή ή Νέα Φιλαδέλφια.

0: Θεωρητικά κλικ στο www.delta360.gr και καλείτε στο 210-32-2360.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λοιπόν, αγάπες μου, πάμε να γράψουμε.
1: Ματούλα Ζαμάνη.
0: Ασθενός.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
0: Πριν φύγεις απ' τα χέρια μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Καλό. Πάντως μας το έμαθε Παντέλης Θαλασσινός και να λύσω απορίες, επειδή νωρίτερα ακούσαμε και ένα καινούριο τραγούδι, είναι Νεφέλη Φασούλη και Κατρακύλα, από εκείνα που παίρνεις αγκαλιά και όπου σε πάνε. Τέτοιο τραγούδι είναι. Τελευταίες συμμετοχές για τη συναυλία των Λοκομόντο την επόμενη Τετάρτη, 24 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Δίεση γράφεται, αφήνετε ένα κενό Λοκομόντο, το όνομά σας, το email σας, μην το ξεχάσετε, και αποστολή στο 54301 για να κάνουμε σε λίγο και τις κληρώσεις. Και κλικ στο nova.gr προκειμένου να μάθετε πώς θα έχετε υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps, χωρίς οπτική είναι που την περιμένουμε και δεν έρχεται. Nova 5G Home Internet διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Και λίγο πριν σας αφήσω, ήθελα να πω κάτι με αφορμή τα όσα δύσκολα ακούμε το τελευταίο διάστημα. Αν δεν είστε καλά με τις σχέσεις σας, αν δεν μπορείτε να αποδεχθείτε ένα χωρισμό, να πηγαίνετε και να ζητάτε βοήθεια και να παίρνετε και την αγωγή σας για να μην κινδυνεύουν άνθρωποι από εσάς, διότι το είδαμε να συμβαίνει προσφάτως στη Δράμα. Έβλεπα ένα βιντεάκι με την Ευδοκία Ρουμελιώτη, την ηθοποιό, που έλεγε: όπως πονάει το κεφάλι και παίρνουμε φάρμακο, έτσι και όταν πονάει η ψυχή μας πρέπει να παίρνουμε για να γινόμαστε καλά και να μην τρελαίνουμε και τους άλλους.
1: Νατάσα Μποφίλιο, όλα είναι μπροστά.
2: Όλα είναι μπροστά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Από τον Κώστα Εμμανουηλίδη και την Έφη Γαλώνη που ήμασταν στην παρέα σας, και έχετε σε λίγο και Καταρίνα Παταγιωτοπούλου με ειδήσεις, και αμέσως μετά η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Καλό μεσημέρι και ένα φιλί. Και το βράδυ στο ΣΥΝΕ Παρή να είστε στην ώρα σας για την Αμελή.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζώνη ασφαλείας με τον Άρη και τον Αντώνη στη Βαχτάρη.
2: Φανταστείτε ένα νέο οδηγό που μόλις πήρε το δίπλωμά του. Οδηγεί ένα αυτοκίνητο, αλλά πρωτίστως έχει την ευθύνη για τη ζωή του και για τις ζωές των άλλων.
3: Η εκπαίδευση κάθε οδηγού δεν είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Για να περάσει τις εξετάσεις και να πάρει με κάθε τρόπο το πολυπόθητο δίπλωμα. Είναι η βάση για να αποκτήσει συνείδηση στον δρόμο.
2: Μέσα από μια σωστή εκπαίδευση, μαθαίνει να σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αναγνωρίζει τη λάθος ταχύτητα, να προβλέπει τους κινδύνους, να προλαμβάνει τα λάθη των άλλων. Οι χώρες που επενδύουν στην ποιοτική και από νωρίς εκπαίδευση οδηγών έχουν σημαντικά λιγότερα τροχαία.
3: Αν θέλουμε λοιπόν ασφαλείς δρόμους, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Οδική ασφάλεια από το σχολείο. Μόνο έτσι θα έχουμε οδηγούς, σωστά εκπαιδευμένους, που οδηγούν με γνώση, υπευθυνότητα και σεβασμό.
0: Η ζώνη ασφαλείας είναι μια χορηγία του Insurance Market, που εδώ και 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή για περισσότερη σιγουριά στο δρόμο.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Δίεση 101,3.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
17: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
18: Η ώρα είναι μία.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
19: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο στο Μπούργενστοκ της Ελβετίας, μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η άμυνα, η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή κυριαρχούν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο. Στην απόρριψη του αιτήματος του Δημήτρη Λιγνάδη για διορισμό πραγματογνώμονα ψυχολόγου ή ψυχιάτρου στους τρεις παθόντες στην υπόθεση προχώρησε το μεικτό ορκωτό εφετείου Αθηνών. Χειροπέδες πέρασαν σε ηλικιωμένο στον Πειραιά οι αστυνομικοί μετά την επίθεσή του με τρίαινα σε βάρος δύο ατόμων χθες το μεσημέρι για μία θέση στάθμευσης σε κεντρικό δρόμο. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Εντάξει, μας κάνει αυτό ως ένα πρώτο συμπέρασμα μετά από λίγα παρεδώσε με αυτή την εφαρμογή, πόσο κάνει την τόσο διαφημισμένη, στην οποία μπορείς να περάσεις ευχάριστα το χρόνο σου, αν δεν αγαπάς το σουντόκο για να πας εκεί. Δηλαδή έχεις ελεύθερο χρόνο, μπορείς να ασχοληθείς μαζί της και να καταλήξεις στο ότι τελικά τα πάντα είναι μάταια. Κατέβασε το σούπερ μάρκετ από κάτω, μία ή άλλη είναι, κάτι θα κερδίσεις, κάτι θα χάσεις. Πάλι για τα ίδια θα συζητάμε, ακρίβεια έτσι δεν αντιμετωπίζεται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 9 λεπτά μετά τη μία μεσημέρι Πέμπτης, στον Δίεση 101,3 και στη 18η του Ιουνίου. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Παρέα σας θα είμαστε μέχρι τις 4 με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Όταν ακούτε

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 και το Σινόμπο παρουσιάζουν. Η Αμελή επιστρέφει 25 χρόνια μετά στο Σινέ Παρί. Το ομορφότερο θερινό σινεμά του κόσμου με θέα την Ακρόπολη σε μια βραδιά για τους ακροατές του Δίεση 101,3. Η ιστορική επανέκδοση της ταινίας που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά την 5η 18 Ιουνίου στο Σινέ Παρί. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
0: Δίεση 101,3.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.

0: έκπληξη. Plus, plus, plus. Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
14: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
15: Λάμπι!
14: Στις 18 Ιουνίου.
16: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
17: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
14: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
16: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
18: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
14: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
19: Χαρά στο πόνσο.
14: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
20: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
21: Γεια σκέψου.
20: Mastercard Day.
21: Σωστά.
19: Πάμε σούπερ μάρκετ.
20: Ναι!
19: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
20: Happy Mastercard Day!
22: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Πολύ πετρέλαιο. Πολύ πετρέλαιο από αυτό που έχει πέσει το πετρέλαιο. Αλλά εμείς θα το δούμε, είπαμε, τα Χριστούγεννα εδώ πεσμένα όλα να πάνε καλά. Και κάπως έτσι παίρνουμε το ενδιαφέρον μας για λίγο από το Ιράν και πάμε Ρωσία. Ρωσία, γιατί θεωρούν τώρα στη Ρωσία ότι ο Τραμπ που υπήρξε για λίγες ώρες, τώρα αυτές τις ωραίες ώρες με τους Ευρωπαίους, κάτι έπαθε, κάπως του κάνανε μάγια οι Ευρωπαίοι και του αλλάξανε τη γνώμη για πράγματα, του αλλάξαν τις απόψεις που είναι τόσο εύκολο, έτσι κι αλλιώς, αλλά όταν το παθαίνει μόνος του, όχι συνήθως από Ευρωπαίους.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: The Unforgiven λοιπόν από τους Metallica, Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα στο μεσημέρι της 5ης, της 18ης του Ιουνίου, στις 3 παρατέταρτο είμαστε. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα να φτιάξουμε τώρα παρέα για τον Κωστή Μαραβέγια, για τη δεύτερη του συναυλία στον κήπο του Μεγάρου, για μια ακόμη λοιπόν δροσερή και με διάθεση για πάρτι βραδιά. Είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η δεύτερη του συναυλία, που ήρθε μετά την πρώτη, τη Sold Out, και Δίεση ονοματεπώνυμο το mail σας και Μαραβέγια στο 54301 προκειμένου να διεκδικήσετε 5 διπλές προσκλήσεις. Εδώ μαζί μας είναι και η Cosmote Telecom, που φροντίζει με το Magenta One Business τους επιχειρηματίες και τις επιχειρηματίες της παρέας, γιατί τώρα πια μπορούν να συνδυάζουν σταθερό και εταιρικά κινητά και να έχουν ένα ωραιότατο εκπτωτικό 10% στα εταιρικά κινητά, να έχουν εντελώς δωρεάν το internet backup, να μην ξεμένουν ποτέ από internet, και να έχουν και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που έτσι και αλλιώς η επιχείρησή τους χρειάζεται. Στο cosmote.gr / Magenta One Business θα μάθετε περισσότερα.
1: Είσαστε ok όλοι, ξεκινάμε, γράφουμε.
2: Νατάσα Μποφίλιο. Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεση in Concert.
3: Φεύγω και παίρνω την καρδιά μου.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Πάνος Βλάχος, Δευτέρα 29 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στην Τεχνόπολη για ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
1: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
14: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
13: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
14: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
13: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
15: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
17: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Η ώρα είναι 3.
19: Δίεση
12: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσή. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή. Φωτιά ξέσπασε και σε διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφια στην Οδό Μεάνδρου. Αύριο στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά τη χθεσινή υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Αυξήθηκε η κυκλοφορία των πλοίων λίγες ώρες μετά την υπογραφή στα στενά του Ορμούς. Καμία νέα παράταση δεν πρόκειται να δοθεί για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Όπως δήλωσε, φέτος έχουμε 108 drones έναντι 80 πέρυσι για την επιτήρηση. Ελεκτής των σταθερών συγκοινωνιών ζητούσε από επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο να του δίνουν 20 ευρώ, προκειμένου να μην τους επιβάλλει πρόστιμο 100 ευρώ. Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσή σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ

στη σκληρή, στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σύλλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σύλλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σύλλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

is fading now. My force is being sucked by your bloody leaves.

έχω πια, δεν σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά. Δεν σε έχω πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αρχικράτος, μαντάμ.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

τον ύπνο του ξυπνάει. Βλέπει αλόκοτα όνειρα, μες τη νύχτα περπατάει. Τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει τις επαναλήψεις. Τρεις τα ξημερώματα, περιμένει τις ειδήσεις. Του ουρανού τα χρώματα, κάποιον αγαπάει ακόμα. Κάποιον αγαπάει, τυρανιέται τη

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια, μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

στιγμές να βρίσκεις χρόνο και μαζί τους μη θυμώνεις. Θέλει παρέα στα ωραία και τις ρογμές. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο

της καρδιάς που θέλει να αγαπηθεί. Πώς να φυτέψει στη δική της την αυλή. Στην αγκαλιά του Παντελή μιας μαντάμ αναπνοή. Και λέει ο Νίκος, κορώνα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή, στο στήθος τύπος είναι απλά μια διαδρομή. Μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εδώ να κρυμμένει.
1: Thank you. Το έχουμε.

που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως με

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχει. Πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ τη σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους στρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Κάνουν ό,τι λάχη. Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου. Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συστηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Και σύρματα στο λαιμό σας, στα χέρια σας. Οι φίλοι μου

τεράστια του χρόνου σπατάλη, κάτι τα δυνατό. Τα εφεύρεις το όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα.

0: στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

καρέκλα. Κι είδα πουλιά πάνω στα δέντρα. Σε μένα μέρα.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

να σου πω για μια σχέση που τελειώσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε και λυπάμαι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Ποια ψήξη? Πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.